0: Κιήλ, κικελέχ, λις και γέλα μπακέλ, ούτρο κάνακουις και γέλη αμέχ, σώσ και γέλη να λες ρίμ, λίνε και στάου λικουίνγ ούτ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελέμ, χω κάνακουις θα οσπιτάρ ρε λίνε βά, να ουσμάν ριλμπάλι χαλάν χαλάν και και γέλσα λι κικελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριμπάλ μα κουάνι χανάσα του αμ, ριλμπάλ και γέλ σκόμπλισα έχ, ούτ στια άλλη χανά, να ουσμάν ράιος έκης, στια γέλα ακουάμ, χω κάνακουι να ουσμάν λι τσοόκ, στσοπαλέ, λινίνγ ούτ έμπλη κοκάλ, ούτ χω κάνακουι Chobali kana nakwansa juam na chomanli kahel hernia apéndice tumores ut kwanchik shkomon arin nakachkul chisasa chol kana Miriam Winter de Rosado utli doctor Pedro Rosado matesh balai chabil sakalinaje ut hokara kui chabil nekebanok sa hospital relineba lishbokneval 5550-2635 lishbokneval chirulikaibs kakalona relihunkutan aan 7722-4626 noko a Tinaxac Erchi.
1: La fuerza de los que luchan, de los que quieren salir adelante, de los que no se rinden. La fuerza de nuestra gente. Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM y 680 AM. La triple fuerza grupera.

Τσόε. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Ουνιμέδη Κλίνικας Μέδικας Ουτ Σανατόριο. Σικομακό σα Νοβένα Αβενίδα 229 Σόνα 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσις Κατ Λιπάρκε Σαν Μάρκος. Λίσμο Κλεβάλ 7795 66 7.

0: Χοκάνα Χουίστ και Γέλι Αμέχ, Σος και Γέλι Ναλές Ριμπ, Λίνεκε Στάου Λικουίνγκ, Ότ Μαλαχ Έμπλη Ισ, Νακέ και Κουέντσι Καμπιτσελέμ, Χοκάνα Χουίστ Αοσπιτάρ Ριλινεβά, Ναουσμάν Ριλμπάλι Χαλάν Χαλάντσι και Γέλσα Λικί και Λεχ, Ναουσμάν Ουλτρασονίδο, Ρε Ριμπάλ Μακουάνι Χανά Σατσουάμ, Ριλμπάλ και Γελσκό Μπλισα Εχ, Ότ Τσα Άλι Χανά, Ναουσμάν Ράιο Έκη, Στια Χέλα Ακουάμ, Χοκάνα Χουίν Ναουσμάν Λιτσο Οκ, Στσοπαλέ, Λινίνγκ, Ότ Έμπλη Κοκάλ, Ότ Χοκάνα Χουίστ Σοπάλι Χανά, Νακ Χουάνσα Τσουάμ, Νατσο Μάνλι και Χέλ Έρνια, Απέντισε του Μόρι Ουτ Κουάντσικ Σκομών, Αρίν Νακατσκούλ Τσισάσα Σιόλ, Χανά Μίριαμ Γουίντερ Δε Ροσάδο, Ουτ Λι Δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, Ματέσ Παλαή, Τσαμπίλ Τσακαλίνα Χεχ, Ουτ Χοκάρα Κουί Τσαμπίλ Νεκεμπανόκ, Σα Οσπιτάλ Ρελινεβά, Λισμπορ Λεβάλ 55-50-26-35, Λισμπορ Λεβάλ Τσιρουλικάιμ Κακαλονά Ρελιχούν Κουτάν Αάν 77-22-46-26, Νοκο Ατινάξα Εχτσί.
1: Si quieres compartir tus mejores momentos, Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria te acompañan este verano. Ofreciéndote piscinas, flotadores, hieleras, protectores solares, toallas, hielo, bebidas, licores y mucho más. Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria